0: so dry upon the skin.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

Richard Jones.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Διοικηκλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
6: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
5: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
7: Πολύ τολμηρό.
5: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
8: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
5: Όλες μαζί σε μία προβολή.
9: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
5: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
13: Cosmos Lab.
14: The Family Tapes.
15: This is a skeleton from outer space having a party.
13: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
14: The Family Tapes.
13: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
14: The Family Tapes.
15: Have a good time.
14: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
16: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
17: Olha que coisa mais linda.

Bye Girl from Ipanema από την Αστρούτα Σιλμπέρτο. Μια ηχογράφηση που προέκυψε τυχαία κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων το 1963. Η παραγωγή χρειαζόταν κάποιον να τραγουδήσει στίχους στα αγγλικά. Η Αστρούτ ήταν η μόνη στην πάντα με καλή γνώση της γλώσσας. Ανέλαβε τα φωνητικά. Ένα κομμάτι που έγινε αστραπία παγκόσμια επιτυχία, καθιέρωσε και την Μποζανόβα παγκοσμίως, κέρδισε και ένα βραβείο Grammy το 1965. Και με την Αστρούτ Τζιλμπέρτο, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2023, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει, θα απουσιάσει αυτό το μήνα, όλο τον Ιούνιο. Στη θέση του λοιπόν για αυτές τις δύο ώρες θα είναι η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για την επικοινωνία μας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Θα βρέξει λέει στην Αθήνα, αλλά για να δούμε και στην υπόλοιπη χώρα τι γίνεται. Έθριος λέει γενικά καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες, άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Πιο αναλυτικά, Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία εκεί θα φτάσει σήμερα μέχρι 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 31-32 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 27 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, εκεί έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική λοιπόν αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες, λέει, τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, δεν έχουμε βροχές, θα έχουμε κάποιες. Βλέπω ότι Κυριακή η θερμοκρασία και τη Δευτέρα θα φτάσει λέει τους 35 βαθμούς, που έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε νομίζω. Ταυτότητα της ημέρας, σήμερα έχουμε γιορτή, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Δωρόθεος, Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάποιον με το όνομα Σελήνη, μόνη Σελήνη που ξέρω είναι πια, στη Λάμψη ήταν μια πρωταγωνίστρια, ναι, αν θυμάμαι καλά. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1979, οι Earth, Wind & Fire κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ της καριέρας τους, τίτλος του άλμπουμ I Am, και περιλαμβάνει αυτή την κλασική πλέον επιτυχία, Boogie Wonderland.

πάμε να δούμε και μερικά έτσι περίεργα συμβάντα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1752, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με ένα πείραμα, χρησιμοποιώντας ένα χαρταετό, μια μεταλλική ακίδα, ένα βρεγμένο σπάγκο και ένα κλειδί, κατάφερε να αποδείξει επιστημονικά πως ο κεραυνός δεν είναι τίποτα άλλο από στατικός ηλεκτρισμός. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε άμεσα και στην σημαντική εφεύρεση του Αλέξη Κεραυνού. Το 1783 τα αδέλφια Ζόσεφ και Ζακ Μονγκολφιέ πραγματοποιούν την πρώτη πτήση αερόστατου με ζεστό αέρα και φτάνουν στα 1500 πόδια ύψος. Και σαν σήμερα το 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι του Orient Express. Το εισιτήριο τότε το 1883 ήταν 700 χρυσά φράγκα, που ήταν ένα τεράστιο ποσό, αντιστοιχούσε σε 4 μισθούς ενός μέσου Γάλλου εργάτη. Υπάρχει και σύγχρονο Orient Express. Οι τιμές για μια απλή διαδρομή είναι αυτή τη στιγμή 4.500 ευρώ, ας πούμε Παρίσι-Βενετία. Αν θέλετε να κάνετε την ιστορική διαδρομή, που είναι ένα special ταξίδι 5 διανυκτερεύσεων που αναβιώνει την αυθεντική διαδρομή Παρίσι-Κωνσταντινούπολη, ξεκινάει από περίπου 22.000 ευρώ το άτομο, το Orient Express, τώρα εν έτη 2026. 1925 ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων ο ιδρυτικός νόμος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό, εμφανίζεται στη τηλεόραση και αρχίζει να κουνάει τους γοφούς του και να λυκνίζει έντονα τη λεκάνη του και έγινε χαμός τότε με αυτές τις κινήσεις, σκανδάλισε το συντηρητικό κοινό της εποχής. Και σαν σήμερα το 1989, για να πάμε και στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, ο Van Morrison κυκλοφορεί μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχει γράψει, Have I Told You Lately That I Love You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών, κατά του Ντόναλντ Τραμπ η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής στα ξημερώματα στο Μαρούσι. Στην πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, ομός, αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
10: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
11: Ακούτε Κόσμος.

Τα τρόπικα και το κούμπια εσπασιάλ, θα πω ότι θα τολμήσω να πω ότι αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως επιτυχία από τη χώρα μας. Τα τρόπικα δεν τον είχαν πιστέψει, δεν το είχαν κυκλοφορήσει ως σίγγλ, τόσο δεν το είχαν πιστέψει που όταν είχαν έρθει για συναυλία τότε εκείνη την εποχή στη χώρα μας, στον Καζάρτε, ήταν το μοναδικό τραγούδι που δεν είπαν στη συναυλία. Βέβαια, το τραγούδι αυτό έγινε αργότερα μεγάλη επιτυχία όταν ο Άντονι Μπουρντέν, αυτός ο φοβερός σεφ, συγγραφέας με τις ταξιδιωτικές εκπομπές, χρησιμοποίησε αυτό το τραγούδι σε μία από τις εκπομπές του και εκεί εκτοξεύτηκε το τραγούδι αυτό. Καλημέρα και πάλι, είναι 38 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη και πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους, οξυγόνωσε 190.000 δανειολήπτες. Ελεύθερος Τύπος, κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.388 αιτήσεις στο τετράμινο. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, επίσης στον Ελεύθερο Τύπο, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Στην εφημερίδα των συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, και επίσης στην Καθημερινή οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Στα νέα, συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος, και στις πολυκατοικίες ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, επίσης στα νέα. Τέλος, ναυτεμπορική, καυτός Ιούνιος με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Αυτά είναι μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, το λέω άλλη μια φορά σε περίπτωση που δεν το ξέρετε ή τώρα ανοίξατε. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429.

λίγο ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά ενδιαφέροντα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1961, το τρίποντο, διαβάζω, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του Basketball League της Αμερικής. Περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, που είναι 6,71 μέτρα από το καλάθι. 1977, για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων βρίσκεται ο υπολογιστής Apple II. 1981, σε 5 ασθενείς στην Αμερική παρατηρείται ένα ιδιαίτερο είδος πνευμονίας, κάτι που αργότερα θα αποδειχθεί ότι είναι τα πρώτα κρούσματα του AIDS. Η Ευρώπη κοιμόταν ακόμα εκείνη την εποχή. Και σαν σήμερα το 2013 κυκλοφορεί στην εφημερίδα Guardian το πρώτο άρθρο του Edward Snowden για τις παράνομες υποκλοπές της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, το NSA. Προκαλεί παγκόσμιο σκάνδαλο. Έγγραφα έδειξαν ότι παρακολουθούσαν μαζικά επικοινωνίες πολιτών παγκοσμίως αλλά και αρχηγών κρατών. Ο Edward Snowden ζει στην Ρωσία αυτή τη στιγμή από το 2013, έχει λάβει και μόνιμη άδεια παραμονής, από το 2022 είναι επίσημος Ρώσος πολίτης, εργάζεται ως τεχνικός σύμβουλος σε ρωσική εταιρεία πληροφορικής και φυσικά δεν μπορεί να επιστρέψει στην Αμερική. Και σαν σήμερα από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, ο Roy Orbison το 1961 γνωρίζει μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του όταν πάει στο νούμερο 1 με αυτό εδώ το τραγούδι Running Scared.

Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε στην εφημερίδα The Guardian και αφορά τη νέα ταινία αυτή, The Odyssey, του Christopher Nolan, που είναι βασισμένη στο ομηρικό έπος. Ο αρθρογράφος είναι ελληνικής καταγωγής στο Guardian, λέγεται Chris Cotonou, κάπως έτσι είναι το επώνυμό του, και ασκεί κριτική και λέει ότι αυτή η ταινία δεν περιλαμβάνει κανέναν Έλληνα ηθοποιό στους βασικούς ρόλους. Θεωρεί ότι είναι απογοητευτικό ότι μια ιστορία τόσο στενά συνδεδεμένη με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αφηγείται ξανά αυτή την ιστορία χωρίς ελληνική εκπροσώπηση στο cast. Βέβαια η ταινία έχει ένα διεθνές και ιδιαίτερα λαμπερό cast. Έχει Matt Damon, έχει Zendaya, έχει Tom Holland, έχει Charlize Theron, έχει Anne Hathaway, αλλά λείπουν, λέει, οι Έλληνες ηθοποιοί. Μάλιστα έχει και μια συνέντευξη του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου στο Guardian, που λέει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ότι η απουσία Ελλήνων ηθοποιών ενισχύει ένα παλιό στερεότυπο που υπάρχει στο Hollywood, ότι η σύγχρονη Ελλάδα παρουσιάζεται συχνά μέσα από καρικατούρες τύπου Ζορμπά, ενώ οι ήρωες της αρχαιότητας αποσυνδέονται από τους σημερινούς Έλληνες. Και θέτει το ερώτημα αυτό το άρθρο αν το Hollywood θεωρεί τους σύγχρονους Έλληνες ακατάλληλους να εσαρκώσουν τους δικούς τους μύθους και αν η ελληνική ταυτότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι διαφορετικό από την αρχαία κληρονομιά της. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά, οι υποστηρικτές της παραγωγής σημειώνουν ότι ο Νόλαν επέλεξε ένα πολυεθνικό cast με στόχο μια παγκόσμια προσέγγιση της ιστορίας και όχι αυστηρά μια εθνική αναπαράσταση. Και το βασικό ερώτημα που θέτει το άρθρο είναι πώς γίνεται οι αρχαία οι Έλληνες ήρωες να θεωρούνται παγκόσμιοι, αλλά οι σύγχρονοι Έλληνες να αποουσιάζουν σχεδόν πάντα από τις μεγάλες κινηματογραφικές αφηγήσεις που βασίζονται στην ιστορία και τη μυθολογία τους. Δεν είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Αναφέρει μεταξύ των άλλων θα μπορούσε να παίζουν σε αυτή τη ταινία, ας πούμε, η Τζένιφερ Άνιστον ή ο Τέο Τζέιμς, αλλά δεν ξέρω τι διαφορά θα είχε αν, ας πούμε, πρωταγωνιστούσε η Τζένιφερ Άνιστον αντί για την Αν Χάθαουεϊ, και πόσο αυτό θα συνέβαλε στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά να απεικονίζεται σε μια έτσι ταινία διεθνούς παραγωγής. Δεν ξέρω, θα δούμε, αλλά μου κάνει εντύπωση που αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε σε μια τόσο μεγάλη και έγκυρη εφημερίδα, στο The Guardian.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό είναι το Songbird από τον Kenny G. Και πώς να μην πούμε για τον Kenny G, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Σήμερα γενέθλια, 1956 γεννήθηκε. Είναι ένας από τους πιο πετυχημένους Αμερικανούς σαξοφωνίστες, συνθέτες και παραγωγούς της smooth jazz. Ένα άλμπουμ που έχει από το 1992, το Breathless, κατέχει το ρεκόρ για το αρχιστρικό άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία. Ο ίδιος έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχει μπει και στο Guinness επειδή κατάφερε να κρατήσει μια συνεχόμενη νότα στο σαξόφωνο για πάνω από 45 λεπτά. Καλημέρα και πάλι. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Αν περιμένετε να ακούσετε το Προκόπη Δούκα και δεν το ξέρετε, να σας πούμε ότι ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει. Θα απουσιάσει όλο τον μήνα Ιούνιο. Στη θέση του, εκτάκτος, σε αυτό το δίωρο θα είναι η Λιάνα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας τα γνωστά, Viber, social media και τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και μερικές χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις. Βέβαια, σήμερα είχαμε και τα λατινικά, η χημεία και πληροφορική στα πλαίσια των πανελλαδικών εξετάσεων. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για όλους τους μαθητές. Σήμερα ολοκληρώνεται και η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο του 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ στους δικαιούχους. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λίγη σήμερα και η προθεσμία υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων, www.dimosathineon.gr. Μπορείτε να πείτε, να δείτε, να κάνετε την αίτησή σας. Νομίζω προλαβαίνετε. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για τις κατασκηνώσεις. Διαβάζω μια πολύ είδηση που δεν το ήξερα καν ότι γίνεται. Η Ιγουμενίτσα λέει ζει εδώ και 24 ώρες μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στην περιοχή. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή η παραθαλάσσια, λέει αυτή, πόλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης χιλιάδων μοτοσυκλιτιστών από όλη την Ευρώπη, καθώς το Δρέπανο πραγματοποιείται η Διεθνή Συγκέντρωση για τους Hells Angels, μία από τις πλέον γνωστές λέσχες μοτοσυκλετιστών παγκοσμίως. Έχουν ξεκινήσει, λέει, οι αφίξεις ήδη από χθες το μεσημέρι, συνεχίζονται αδιάκοπα. Ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο Παναγιώτης Νταΐς, λέει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει προετοιμαστεί εγκαίρως για αυτή την υποδοχή διοργάνωσης. Ποιος να το περίμενε ότι στην Ιγουμενίτσα θα γινόταν η συγκέντρωση στο Hells Angels, έτσι. Τα διαθέσιμα καταλήμματα, όπως καταλαβαίνετε, στην Ιγουμενίτσα και στην ευρύτερη περιοχή έχουν εξαντληθεί και βέβαια είναι και σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές για αυτή την συγκέντρωση στην Ήπειρο. Καινούριο τραγούδι από Ezra Collective, Only Love.

ξεχάσω να σας πω στις χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις της ημέρας ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας. Από τις 8 μέχρι τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας θα γίνει ο αγώνας ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων με την επωνυμία έκτος αγώνας Run by Care 2026. Θα ακολουθήσουν τη διαδρομή πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και θα ξαναεπιστρέψουν στην πλατεία Συντάγματος. Οπότε θα έχουμε προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και στο ημερολόγιο της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια ο Φρέντι Στόουν. Ο Φρέντι Στόουν από το Sly and the Family Stone γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Εδώ διασκευάζουν και σερά σερά.

Είναι ήδη 26 λεπτά μετά τις 9. Αυτό σημαίνει ότι θα συνδεθούμε σε λίγο με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε ένα τραγούδι από τον Βινίτσιο Καποσέλα, ο οποίος έρχεται στα Fee Hill Stay Sessions, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Ένα καταπληκτικός χώρος με πολύ έτσι δέντρα δίπλα. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, τον έχουν φτιάξει πολύ ωραία. Και θα δώσει μια ξεχωριστή συναυλία την 3η 9 Ιουνίου. Βινίτσιο Καποσέλα, λοιπόν, έρχεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Μπαίνοντας το καλοκαίρι, πολλές δράσεις έχουν ετοιμάσει και τα μουσεία. Διαβάζω εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιτεχνικές δράσεις στο Μουσείο Βορέ. Εκεί πέρα είναι και η έκθεση Αναδρομικά Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορέ που συνεχίζεται, αλλά θα έχουν και ένα πρόγραμμα που λέγεται Garden Stories με συναυλίες του κήπου του Μουσείου. Θα φιλοξενήσουν το μουσικό σύνολο Σμάρι, μουσικές από διαφορετικές παραδόσεις. Μπορείτε να μπείτε στο μουσείοβορέ.gr να δείτε όλες τις δράσεις. Επίσης, διαβάζω συναυλία στο προάβλιο του Μουσείου της Ακρόπολης την Παρασκευή 12 Ιουνίου από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ, μια εμπνευσμένη συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνούς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Όσκαρ Ναβάρο. Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προάβλιο του Μουσείου και η είσοδος σε αυτή τη συναυλία είναι ελεύθερη. Καλημέρα και πάλι, είναι 38 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας 1982 στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών είναι η Roxy Music με το Avalon.

Διαβάζω μία από αυτές τις έρευνες, ξέρετε, αυτές που βγαίνουν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, με τα καλύτερα νησιά, καλύτερους προορισμούς κτλ. Έχω λοιπόν μία έρευνα που λέει, μία λίστα μάλλον, με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026. Και σε αυτήν περιλαμβάνονται και τρεις ελληνικές παραλίες. Στο νούμερο 1, πρώτη στη λίστα, είναι η Σλάτνη Ράτ, γνωστή και ως Χρυσό Κέρας, και είναι η διασημότερη, λέει, παραλία της Κροατίας. Οι ελληνικές παραλίες που συμπεριλαμβάνονται, και στο νούμερο 2 είναι η πρώτη, είναι η Αγία Άννα στη Μύκονο, αυτή, το Πορί στο Κουφοντίσι και το Σαρακίνικο στη Μήλο. Και ιδίως το Σαρακίνικο, λέει, ξεχωρίζει λόγω του λευκού εφεστιακού βράχου. Πράγματι, έτσι είναι, καταπληκτική παραλία. Σε άλλες δύο δεν έχω πάει, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Είναι από αυτές τις λίστες που είπα και πριν, που εμφανίζονται κάθε χρόνο και αλλάζουν κάθε χρόνο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Περισσότερες έχουν τα ίδια στοιχεία που στις παραλίες και στους προορισμούς και όλα αυτά. Μιλώντας πάντως για καλοκαίρι, έρχεται, λέει, ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Στους 35 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία από την Κυριακή και μετά. Σήμερα, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, έλεγε ότι θα βρέξει στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή αλλάξαν τα πράγματα. Έτσι είναι. Συμβαίνει και αυτό στη ζωή. Διαβάζω ότι τώρα έχουμε απλώς νεφώσει σήμερα, πυκνά σύννεφα, αλλά έχει φύγει το σηματάκι που δείχνει βροχές. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Αθήνα, θα φτάσει όμως μέχρι και 28 και 29 στη συνέχεια της ημέρας.

παρουσιάζοντας το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι έχουμε δύο διαγωνισμούς που τρέχουν στο Instagram. Θα λήξουν σήμερα το μεσημέρι, οπότε έχετε λίγο χρόνο μπροστά σας να δηλώσετε συμμετοχή αν σας ενδιαφέρουν. Αφορούν δύο συναυλίες στο Gazarte, η μία στο Roof Stage και η άλλη στο Ground Stage. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage και διπλές προσκλήσεις για το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage. Και οι δύο συναυλίες είναι το Σάββατο. Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε στο Instagram να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση και το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση και θα μάθετε αν έχετε κερδίσει. Ήμασταν μαζί από τις πήγα να πω από τις 6, αλλά ήμασταν μαζί από τις 8 στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Λιάννα Μαστάθη ήταν εδώ. Σωτήρης Παναγιώτου επίσης εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης ακολουθούν για το επόμενο δίωρο. Τελευταίο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1999 ο Μελ Τορμέ, ένας από τους πιο σημαντικούς και ευέλικτους, αν θέλετε, Αμερικανούς μουσικούς, τραγουδιστές, συνθέτες, ενορχιστρωτές της jazz, γνωστός με το παρατσούκλι The Velvet Fog, η βελουδινή ομίχλη, λόγω της απαλής ζεστής και εκφραστικής χρειάς της φωνής του. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
6: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
5: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
7: Πολύ τολμηρό.
5: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
8: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
5: Όλες μαζί σε μία προβολή.
9: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
5: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
10: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
12: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστούμε για τα χειροκροτήματα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. 10 και 7 Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Και εμείς εδώ, στο πόστο μας, ακίνητη φρουρή αυτής της συχνότητας.
1: Ακίνητη ή ακίνητη.
0: Ακίνητη, όχι ακίνητη. Πας προς πίσω συνέχεια, κουνάς και το μικρόφωνο.
1: Ακίνητη 10 και 7 το πρωί, αυτό σου προκυμάζει 10 και 7 το πρωί.
0: Ναι, αλλά τι ώρα έχω ξυπνήσει.
1: Έχεις ξυπνήσει στις 8.
0: Πιο πριν.
1: Ναι.
0: Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο.
1: Θα είμαστε εδώ για 2 ώρες με υπέροχες πανέμορφες μουσικές. Μας βρίσκεται στο κόσμο 936 στο Facebook και στο Instagram. Κατεβάζετε και το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, διότι μέσα από εκεί ακούτε όλο το κόσμο φυσικά, τις εκπομπές on demand, όλα τα Cosmos Lab τα οποία έχουμε ανεβάσει και φυσικά το Cosmos Jazz, το διαδικτυακό μας Jazz Αδερφάκι. Όλα αυτά τα ακούτε αν έχετε μια καλή σύνδεση με το Cosmos Lab, το οποίο είναι application, επαναλαμβάνω.
0: Το Cosmos Lab δεν είναι application
1: το
0: ακόμα.
1: ΕΡΤ ECO.
0: ΕΡΤ ECO όμως
1: γιατί
0: είναι.
1: Να μην γίνει και το Cosmos Lab application.
0: Εντάξει, μ' αρέσει να προτείνεις νέες ιδέες για την ανάπτυξη εδώ των μέσων, αλλά σιγά σιγά να λέμε τις βασικές πληροφορίες πρώτα.
1: Το ΕΡΤ ECO.
0: Μπράβο.
1: Και ξέχασα κάτι. Ξέχασα κάτι. Viber, πες το.
0: Cosmos Radio μας βρίσκεται εύκολα, γρήγορα, αμέσως.

0: Λοιπόν, έλεγα χτες στον Λεωνίδα Αντωνόπουλο ότι σήμερα θα φέρω και ρεπορτάζ για τη νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, τις πικρές γιορτές.
1: Και όντως. Βλέπω, έχεις τις σημειώσεις σου.
0: Έχω τις σημειώσεις, είναι όλες στο κεφάλι μου. Πήγα και το είδα λοιπόν χτες. Δεν είχε πολύ κόσμο, μου έκανε εντύπωση. Περίμενα να έχει πιο πολύ κόσμο, να σου πω την αλήθεια, η χτεσινή προβολή που πήγα εγώ σε ένα κεντρικό σινεμά.
1: Εντάξει, ήταν η πρώτη μέρα, έτσι.
0: Ήταν η πρώτη μέρα, ναι. Ελπίζω να πάει
1: κάτι. Και να σου πω κάτι. Εγώ χτες το βράδυ, επειδή έβλεπα το κοιτούσα ψηλά τον ουρανό.
0: Είχε σύννεφο.
1: Είχε αστραπές. Πιο βόρεια.
0: Εγώ όταν πήγα στο
1: σινεμά. Δεν ήταν δηλαδή ο καιρό τόσο.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο της Αθήνας που το είδα ήταν μια θαυμάσια βραδιά. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μισοβιογραφική, αυτοβιογραφική του Αλμοδοβάρ. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει,
1: ναι,
0: και στο.
1: Οι περισσότερες ταινίες.
0: Πόνος και Δόξα ήταν το άλλο που είχε πολλά στοιχεία δικά του. Είναι πάλι ένας γκέι σκηνοθέτης που γράφει ένα σενάριο το οποίο εμπνέεται στην πραγματικότητα από την ίδια τη δική του τη ζωή, από τους πρωταγωνιστές της δικής του ζωής, τους κολλητούς, τους συνεργάτες, τους φίλους του κτλ. Και γράφει μία. Και βλέπουμε τις δύο παράλληλα. Δηλαδή, βλέπουμε στην ουσία το σενάριο που γράφει ο Μιγγέλ, πώς λέγεται, ο Ραούλ, πώς το λένε, ναι, που είναι ο σκηνοθέτης, δηλαδή που είναι ο Αλμοδοβάρ στην πραγματικότητα, έτσι, με πολλά στοιχεία του χαρακτήρα του. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και, και μάλλον το μεγαλύτερο μέρος του φίλμου να βλέπουμε το σενάριο που γράφει. Έτσι, με μία γυναίκα η οποία είναι σκηνοθέτης και αυτή. Έχει ενδιαφέρον. Είναι σαν μια ιστορία μέσα σε μια άλλη ιστορία. Είναι αυτοβιογραφική, θέτει διάφορα ζητήματα. Αν έχεις, ας πούμε, αν έχεις δικαίωμα ο σκηνοθέτης να εμπνέεται από τους ήρωές του, αλλά και να τους εκθέτει τόσο πολύ στο δημόσιο μάτι, ας πούμε, στη δημόσια οπτική. Έχει ενδιαφέρον, είναι ωραία ταινία και βέβαια σε αυτή την ταινία.
1: Είναι μόνο για. Τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις, απευθύνεται στους παδούς του Αλμοδόβαρ.
0: Όχι, δεν απευθύνεται σε, γιατί είναι ψυχολογικό, ας πούμε, με έναν τρόπο. Δεν είναι ένα πράγμα. Εντάξει, δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά έχει ένα Αλμοδοβάρ. Είναι το αλμοδοβαρικό σύμπαν. Αυτό έτσι και σε όλες τις ταινίες του Αλμοδοβάρ υπάρχει. Οπότε, αν σου αρέσει, σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, θα σε αφήσει αδιάφορο. Και νομίζω ότι όχι, δεν απευθύνεται μόνο στους οπαδούς του Αλμοδοβάρ. Δεν είναι τόσο, ας πούμε, ακραία κωμωδία όπως ήταν κάποιες παλιές ταινίες του, ας πούμε, από αυτές που βλέπαμε. Ούτε τόσο ακραίο δράμα όσο μερικές παλιές ταινίες του.
1: Όλα για τη μητέρα μου.
0: Ναι, είναι λίγο πιο εσωτερική η ταινία, με διάφορα παράλληλα πράγματα που τρέχουν.
1: Πες μου για τη μουσική, γιατί περιμένω.
0: Η μουσική δεν έχει πολλά, αλλά πρωταγωνιστεί και εκεί η Τσαβέλα Βάργας, που είναι μία από τις τραγουδίστριες φετίχ του Αλμοδοβάρ. Αυτή η Μεξικάνα ήταν Τσαβέλα Βάργας, μία τραγουδίστρια.
1: Στο Μεξικό, από την Κωνσταρίκα.
0: Ναι, αλλά στο Μεξικό έκανε μεγάλη καριέρα. Η οποία, εντάξει, την βάζει συνέχεια σε όλες τις ταινίες και μάλιστα κάποια στιγμή μιλάνε οι δύο πρωταγωνίστρες της ταινίας και λένε ότι ξανά επιστρέφουμε σε αυτή την ταινία. Όπως ο φίλος του, ή μάλλον η φίλη του σκηνοθέτη, δηλαδή του Αλμοδοβάρ, του λέει: πάντα βάζει την Τσαβέλα Βάργας, πάντα μιλάς για τη μητέρα σου στις ταινίες σου. Ο Αλμοδοβάρ μιλάει συνέχεια και για τη μητέρα του. Και σε όλες τις ταινίες σχεδόν περνάει, κάνει ένα πέρασμα. Όχι ζωντανά, δεν περνάει ζωντανά η Τσαβέλα Βάργας, δεν υπάρχει κιόλας. Αλλά την βλέπουμε σε βίντεο να τραγουδάει.
1: Και ακούμε αυτή την καπνισμένη βαριά φωνή.
0: Και τι θυμηθήκαμε, να τη.

Ετοιμάζεται λοιπόν το άλμπουμ των Ezra Collective. Να, άλλο ένα σιγκλάκι που βγήκε πρόσφατα εδώ με τον rapper, συμπατριώτης βέβαια από την Αγγλία, τον Passalieu. Ezra Collective λοιπόν, αυτό λέγεται Only Love, είναι το νέο του single και περιμένουμε νομίζω Σεπτέμβριο το άλμπουμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας Κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούς και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Τι ωραίο τους θυμάμαι τους Stranglers, Λεωνίδα, φίλοι και φίλες, στο Ηρώδιο πέρσι το καλοκαίρι, σε αυτή την ωραία συναυλία που δώσαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τους.
1: Κάποιοι πολύ μεγαλύτεροι από σένα βέβαια τους θυμούνται στο Καλλιμάρμαρο, ας πούμε.
0: Στο Καλλιμάρμαρο, νομίζω ότι
1: είναι από πολλά
0: χρόνια. Είχαν έρθει και στο Ρόδον οι Stranglers.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, έχουν έρθει ξανά, αλλά το Ηρώδιο τους. Τους πήγαινε, παίξαν πολύ ωραία στο Ηρώδιο. Ήταν πολύ ωραία η εικόνα του στο Ηρώδιο, γιατί τους τέριαζε. Δεν κάνουν show πάνω στη σκηνή Stranglers. Είναι ακίνητοι, τραγουδάνε τα κομμάτια τους. Πολύ ωραία, ναι, παίζουν.
1: Πάντα έχω όμως μια επιφύλαξη στο πόσο ταιριάζει σε έναν rock ήχο το Ηρώδιο. Ακόμα και όταν ο Sting, ας πούμε, παίζει και παίζει όμως rock στο Ηρώδιο, δεν ξέρω πόσο ταιριαστό είναι ο χώρος. Αν δεν μπορείς να σηκωθείς, να είσαι όρθιος, να πλησιάσεις τη σκηνή.
0: Ο χώρος και ο ήχος ήταν πολύ ωραίος. Τώρα εντάξει, άμα θες να σηκωθείς, δεν μπορείς να σηκωθείς. Γι' αυτά υπάρχει ο Λυκαβητός. Αν υπάρχει ο Λυκαβητός, γιατί και στο Λυκαβητό και εκεί φέτος δεν θα μπορούμε να σηκωθούμε.
1: Όχι,
0: λόγω του κύλου.
1: Ναι, σε όσες συναυλίες γίνουν στο Κύλο, ναι, αλλά θα είναι προσανωσμένες σε αυτό το στήσιμο. Αλλιώς υπάρχει πάντα η σκηνή, η οποία στείνεται για παράδειγμα στην Patti Smith πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι, δεν μπορούσε να σηκωθεί στη διάρκεια της συναυλίας, όντως. Υπήρχε όμως τέτοια, αλλά στο τέλος.
0: Λοιπόν,
1: γέμισε.
0: Προσκλήσεις. Διαγωνισμοί κόσμος, μην ξεχνάτε, έχουμε ακόμα διπλές προσκλήσεις μόνο μέσω του Instagram για το live αυτού του ηλεκτρονικού ντουέτου από τη Γερμανία, τον Tonic Water, που έρχονται και παίζουν αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Roof Stage. Μέχρι σήμερα το μεσημεράκι, για λίγη ώρα ακόμα, μπαίνετε στο Instagram του κόσμος, βλέπετε το post το αντίστοιχο για τους Tonic Water και βάζετε από κάτω το όνομά σας για να περιμένετε την κλήρωση.
1: Πού, στον Καζάρτη, την ίδια ημέρα όμως, στο Ground Stage, όχι πάνω δηλαδή, στην ταράτσα που κάναμε και εμείς το πάρτι μας, αλλά κάτω, στο Ground Stage του Καζάρτη, η Armand Hammer έντυσε ένα ωραίο δυνατό ντουέτο από την underground rap σκηνή της Νέας Υόρκης. Μέσα από το πλήσιν λοιπόν αυτό το live, και γι' αυτό υπάρχουν προσκλήσεις μόνο μέσω Instagram. Μπαίνετε στο Instagram του κόσμος, βρίσκετε την άρτηση για τους Armand Hammer και αφήνετε το σχόλιο σας για λίγες ώρες, έτσι, για 2-3 ώρες ακόμα, μετά θα γίνει κλήρωση.
0: Να σου πω, θα πας για μπάνιο μήπως προς το Νεβοϊκό αυτές τις μέρες?
1: Όχι στο Νεβοϊκό, θα προτιμήσω το Αιγαίο.
0: Το μπλε, το μεγάλο μπλε, γιατί στο Νεβοϊκό έχουν επιστρέψει, Λεωνίδα, οι Μοβ Μέδουσες. Τρεις περιοχές έχουν με τις Μοβ Μέδουσες πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι όλες εκεί στο Νεβοϊκό, δηλαδή Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη και πολιτικά, αλλά λένε εδώ οι επιστήμονες ότι δεν είναι σταθερός φυσικά ο πληθυσμός τους, μεταφέρεται με τα ρεύματα, τα θαλάσσια ρεύματα, άρα όπου πηγαίνουν τα ρεύματα, δυστυχώς θα πάμε και αυτές στις Πελαγία Νοκτιλούκα, έτσι, αυτός είναι ο...
1: Μ' αρέσει η Πελαγία, έτσι.
0: Ναι, του Πελάγους, που μετακινούνται με τα ανεμογενή θαλάσσια ρεύματα, οπότε σήμερα είναι εκεί, η Μοβ Μέθρος, υπάρχει και η κατεγραφή τους που γίνεται, υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία είναι βασισμένη, είναι η βάση της είναι στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Δυστυχώς θα το έχουμε φέτος, και όσο αλλάζουν και οι θερμοκρασίες των υδάτων και ζεσταίνονται τα νερά, και φέτος θα ζεσταθούν πάρα πολύ τα νερά λόγω αυτού του καινούργιου του Super El Niño, που σημαίνει ότι θα ζεστάνει πάρα πολύ τα νερά των θαλασσών, και αυτά θα φέρουν και ζέστες και ανομαλίες και ανατροπές και μεγάλες καταιγίδες στο Σεπτέμβριο.
1: Πελαγία Νοκτλούκα. Πώς το πες? Πελαγία Νοκτά.
0: Πες την Πελαγία, εσύ.
1: Πελαγία, για να συνεννοούμαστε.
0: Και αυτός ο κύριος ήταν στο διάλειμμα της Eurovision.
1: Αυστριακός, γάρ, έτσι, πάρω στέλλα.

0: Hit or Miss με τη φωνή της Οντέτα, μιας folk φωνής της εποχής εκείνης. Α, αυτό έχω γραφτεί το 1970 και αυτό που ακούτε τώρα το 2022 είναι ο, θα το πω έτσι όπως το αρέσει, στο Γιάννη Δημητριάδη, Ρογί.
1: Ρογί, ναι.

Fly Like an Eagle, η διασκευή των, η funky μάλλον, η διασκευή των Neville Brothers σε αυτό το κλασικό του Steve Miller, μεγάλη επιτυχία για τον Steve Miller. Μια χαρά όμως το χειρίστηκαν εδώ οι αδερφοί Neville από τη Νέα Ορλεάνη, δίνοντας φυσικά αυτόν τον funky New Orleans ήχο στο Fly Like an Eagle. Κάποιος μας γράφει εδώ, ο Κώστας, ότι είχε δει κάπου στην Πειραιώ τους Stranglers αρκετά χρόνια πριν. Τελικά πολλοί έχουν δει τους Stranglers σε διαφορετικά σημεία της πόλης κατά καιρούς. Ωραία, να μαζευόμαστε να τους θυμόμαστε, παιδιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και της πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
4: allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση more.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Hugh Laurie, Unchained My Heart. Ο Hugh Laurie μας επισκέφθηκε πρόσφατα, γυρίζει την, νομίζω, το Τεχράν, ένα από τον τελευταίο κύκλο της σειράς αυτής. Πολύ ωραία σειρά. Επισκέφθηκε την Ελλάδα, λοιπόν. Hugh Laurie, Unchained My Heart, φοβερό ταλέντο και στο πιάνο και στο τραγούδι και βέβαια και στην υποκριτική.
1: Και στο βιβλίο.
0: Τι έχει γράψει?
1: Έχει γράψει αστυνομικά. Έχω ένα μαζί μου, μάλιστα. Όχι σήμερα, το είχα στο σπίτι μου και σκοπεύω.
0: Να μου το φέρεις.
1: Ας το φέρω. Θα το φέρω.
0: Μου το φέρεις, σε παρακαλώ. Εγώ ξέρω τα βιβλία που γράφει το Έτερο Νήμις, όταν ξεκίνησε μαζί ως κωμικό ντουέτο ο Στίβεν Φράι.
1: Ναι, που γράφει πολύ και για την αρχαία Ελλάδα.
0: Πάρα πολύ. Φράι,
1: ναι, ναι.
0: Έχει αυτά τα δύο εκπληκτικά βιβλία, πραγματικά. Αλήθεια, να τώρα μια ευκαιρία.
1: Είναι αναγεννησιακή η τύπη, έτσι. Όλη αυτή η σχολή των Εγγλέζων
0: ηθοποιών.
1: Και ο Ρόαν Άτκινσον μαζί. Όλοι αυτοί ήταν μια παρέα, έτσι. Τρομερά ταλέντα.
0: Ειδικά ο Στίβεν Φράι, νομίζω, είναι και ο πιο διανοούμενο ενδεχομένω από όλους. Έχει γράψει δύο εξαιρετικά βιβλία, Μύθος και Ήρωες. Αναφέρεται ο Μένενα στην μυθολογία, στις μυθολογικές, έτσι, στις μυθολογικούς χαρακτήρες της αρχαίας Ελλάδας, και ο δεύτερος στους μυθικούς ήρωες της αρχαίας Ελλάδας, Θησέας κλπ. Εξαιρετικά βιβλία είναι, ακόμα και να γνωρίζετε πολύ καλά τη μυθολογία, είναι βέβαιο ότι θα απολαύσετε την ανάγνωσή τους. Λοιπόν, να θυμίσουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
1: Είμαστε οι Cosmopolitans, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης. Απέναντι μας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι Cosmopolitan, αλλά τον ανεχόμαστε στην παρέα μας, τον Σωτήρη Παναγιώτου.
0: Γιατί προσπαθεί ειλικρινά.
1: Ναι, προσπαθεί ειλικρινά και μας αρέσει. Τον αγαπάμε, τον Σωτήρη Παναγιώτου, και ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα να πούμε ότι λίγο μετά τις 10:30 θα έχουμε εδώ πέρα έναν συνάδελφό μας, ραδιοφωνικό παραγωγό,
0: ναι,
1: αλλά και οργανωτή,
0: καλλιτεχνικό
1: διευθυντή του φεστιβάλ της
0: Sunny Festival.
1: Ακριβώς, να μας μιλήσει για τα ωραία που θα δούμε ή θα δείτε όσοι μπορούσαν να ανέβουν στην Χαλκιδική. Ο Χρήστος Καριώτης, λοιπόν, θα μας τα πει μετά τις 11:30 αυτά.
0: Λοιπόν, η συνέχεια είναι εδώ στους 93,6. Ακούτε Κόσμος, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr παντού. Συνέχεια με αυτό το νέο άλμπουμ από τον κιθαρίστα, τον Αμερικανό κιθαρίστα, τον Gitkin. Night Tripper λέγεται το τραγούδι.

0: Le temps de l'amour, ο καιρός της αγάπης, μόνο που η εποχή αυτή, εντάξει το καλοκαίρι είναι βέβαια η εποχή της αγάπης, αλλά η διεθνής πραγματικότητα δεν σε αφήνει ακριβώς ελεύθερο να ευχαριστηθείς την αγάπη.
1: Λοιπόν,
0: διαβάζουμε για τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή και στη Ρωσία
1: και στη Ρωσία
0: και στην Ουκρανία, ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου έλεγε ο Γιάννης για την επίθεση που έγινε στην Αγία Πετρούπολη με τα ουκρανικά ντρόν, την ίδια στιγμή που η κόρη του Πούτιν,
1: ναι, ήταν... Η Κατερίνα Τιχόνοβα, την οποία δεν την έχει αναγνωρίσει, αλλά είναι
0: όχι,
1: κόρη του Πούτιν.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει πει επισήμως ότι είναι κόρη του, ναι, αλλά μπορεί να την έχει αναγνωρίσει. Εντάξει, έχει το επίθετο της μητέρας.
1: Η Κατερίνα Τιχόνοβα λοιπόν και η Ξένια Σοϊγκού, η κόρη του Σοϊγκού, του γνωστού του Υπουργού του πολέμου νομίζω, οι οποίες είναι, στην ουσία είναι οι πρόεδροι, ας πούμε, των μεγάλων οργανισμών τεχνολογικού προσανατολισμού της Ρωσίας, οι οποίοι φροντίζουν, είναι αυτές που βάζουν το AI, το Artificial Intelligence της χώρας, περισσότερο για να απεξαρτηθούν από την Ευρώπη και από την Αμερική, το κάνουν οι Ρώσοι, και να μπορούν να ενισχύσουν την άμυνά τους. Αλλά όλο τυχαίως οι κόρες των δύο ηγετών είναι οι πρόεδροι. Και μάλιστα θα συμμετείχαν τώρα στο συμβούλιο
0: αυτό, στην
1: Αγία Πετρούπολη, που ρίξανε και τον ντρόν οι Ουκρανοί. Είναι ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε θα πάνε.
0: Κοίταξε,
1: κάτι κινείται πάντως αυτή τη στιγμή. Κάτι κινείται ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς.
0: Ακριβώς. Φαίνεται να μπαίνει καθυστερημένα. Μένει δυναμικά ενδεχομένως η Ρωσία στον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης, στην κατασκευή, στην αυτοδυναμία, στην κατασκευή, εν πάση περιπτώσει, ντρόν κλπ. Καταλαβαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επένδυση που αφορά το μέλλον και μάλιστα είναι επένδυση επιβίωσης ενδεχομένως για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πάει σε φιλικά χέρια, σε συγγενικά,
1: ναι,
0: χέρια.
1: Όπως
0: και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ. Έτσι, ναι. Η οικογένεια Τραμπ και αυτή.
1: Μόνο που στις Ηνωμένες Πολιτείες η διαφορά, φίλε μου Λεωνίδα, είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες δεν ανήκουν στον Τραμπ, ούτε οι ανθρώποι, ούτε
0: ανήκουν σε αυτούς που έχουν χρηματοδοτήσει τον Τραμπ για να εκλεγεί. Ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι έχει εξυπηρετεί. Όχι. Το Elon Musk ήταν μέλος κυβέρνησης, sorry δηλαδή.
1: Τελεία, παράγραφος.
0: Οι
1: ανθρώποι κανήκει σε δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Πολέμου της Αμερικής.
0: Μόνο αυτοί.
1: Ναι.
0: Και εκεί τσαντίστηκε ο Τραμπ, αλλά πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αλλά
0: Elon Musk,
1: φαντάζεσαι
0: και όλοι αυτοί.
1: Να υπήρχε μια εταιρεία τέτοια στη Ρωσία που να πει δεν θα συνεργαστούμε.
0: Όχι, στη Ρωσία προφανώς δεν γίνεται αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή όλες αυτές οι εταιρείες έχουν πρημοδοτηθεί πάρα πολύ από τις πολιτικές του Τραμπ. Από τότε που ανέλαβε, έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη οι μετοχές τους. Πολλοί μιλάνε για φούσκα, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θα σου πω ότι στην Αμερική όλη η οικονομία την τρέχει το Dow Jones και το S&P 500 και το 70% του πλούτου της Αμερικής έρχεται από αυτές τις 7 μεγάλες εταιρείες.
0: Λοιπόν,
1: τις Magnificent Seven. Οπότε...
0: Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια έκθεση του OEA που βγήκε τώρα από το Πανεπιστήμιο του OEA που λέει ότι πολύ σύντομα, το 2030 δηλαδή, μεθαύριο, ναι, είναι αυτό, μην σου πω αύριο,
1: ναι, αύριο
0: ότι, ότι οι υποδομές για την τεχνητή νοημοσύνη θα έχουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας μεγάλης χώρας, μεγαλύτερης το 2030 από την συνολική παραγωγή σε ρεύμα της Ιαπωνίας.
1: Σήμερα είναι σαν Γαλλία και Σαουδική Αραβία μαζί. Καταναλύσκουν τεράστιο... Πάρα πολύ ρεύμα, αυτό είναι το πρόβλημα, και πολύ νερό.
0: Και πολύ νερό.
1: Και διάβαζα σήμερα ότι οι Κινέζοι έχουν κατεβάσει data centers στο βάθος, στον πυθμένα του ωκεανού, επειδή είναι πιο κρύο και επειδή ο... Ναι, μην με κοιτάς έτσι, επειδή ο ωκεανός, το διάβαζα σήμερα, επειδή ο ωκεανός ψύχει.
0: Προφανώς,
1: τα data,
0: ναι,
1: center, και τα έχουν κατεβάσει εκεί. Δηλαδή η ανθρώπινη φαντασία και η ανθρώπινη εφευρετικότητα δεν θα σταματήσει. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση,
0: ναι,
1: για την τεράστια αυτή κατανάλωση.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι
0: αυτή τη στιγμή ότι γίνεται σε βάρος της φύσης σε τρομακτικό βαθμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι απαιτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη σε γη, πρώτα απ' όλα, για τις εγκαταστάσεις έτσι, που γίνονται, σε νερό, για όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι τεράστια. Χρειάζεται ρεύμα, που σημαίνει ότι χρειάζεται κατανάλωση, παραγωγή ρεύματος και από ρυκτά καύσιμα και από φωτοβολταϊκά, αιωλικά,
1: ναι,
0: και όλα αυτά. Και μάλιστα λέει εδώ η έκθεση του Πανεπιστημίου ότι ο τρόπος με τον οποίο και εμείς αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο στοιχειώδης τρόπος, του κάνεις μια ερώτηση για να πάρεις μια απάντηση, του λες και ευχαριστώ, θα το λες. Αυτό το ευχαριστώ, κόψτε το, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: να γίνετε πιο, να ρωτάτε πιο σύντομες ερωτήσεις, χωρίς καλημέρα, καληνύχτα, ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Γιατί είναι κατανάλωση αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι κατανάλωση ενέργειας και το νερό δεν θα φτάνει.
2: have had me blinded and see the context.

0: One Track Mind από την Άικα, με καταγωγή από την IT. Στη Γαλλία βέβαια ζει, στη Γαλλία φτιάχνει και τα τραγούδια.
1: Δεν ξέρω αν ζει στη Γαλλία, μπορεί να ζει και στο Μαϊάμι.
0: Στη Γαλλία.
1: Είναι τώρα.
0: Στη Γαλλία νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως αυτό είναι, είναι μεγάλη επιτυχία για την Άικα. Το One Track Mind αυτή τη στιγμή ακούγεται πολύ και την περιμένουμε να έρθει και στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη. 12 Ιουλίου για πρώτη φορά βέβαια, η Άικα. Κόσμος 93.

0: Πολλές οι διασκευές αυτού του σπουδαίου τραγουδιού του Marvin Gaye, του Inner City Blues, αλλά εδώ ο Jill Scott Heron έχει τον τρόπο να το κάνει δικό του, ραπάροντας, χρησιμοποιώντας jazz στοιχεία. Και βεβαίως
1: το είπε πολύ ωραία, το είπε όπως το λέγω. Πάντα έκανε πολύ ωραίες ερμηνείες τέτοιων κομματιών, λίγο jazz ο Jill Scott Heron, γιατί είχε και μία μπάντα από πίσω καταπληκτική. Λοιπόν, και λέμε πριν τις ειδήσεις, προλαβαίνουμε, Λεωνίδα, να ακούσουμε μία ωραία Ella Fitzgerald πριν έρθει εδώ ο Χρήστος ο Καριώτης.
0: Αν είναι για το Did I Do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Στις 12 οι συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδα κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Εδώ είμαστε πάλι στου 93,6 για 25 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Όμως όχι μόνοι, μαζί με τον Χρήστο Καριώτη, σας λέγαμε νωρίτερα, τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival από αυτή τη χρονιά, η οποία ανακοίνωσε ήδη τις συναυλίες του καλοκαιριού, ξεκινώντας από τον Ιούλιο και μέχρι και τον Αύγουστο. Και πέρα από τις ελληνικές συμμετοχές που όπως κάθε χρόνο έχει, έχει και ονόματα που θέλαμε να ακούσουμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε. Έχει τον Robert Plant, έχει τους Waterboys που μόλις ανακοινώθηκαν, τον James Arthur και αυτούς που ακούτε τώρα, τους All to Soul. Καλημέρα Χριστό.
1: Καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα Γιάννη και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι στην αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή που ακούω κάθε μέρα.
0: Και εμείς είμαστε σταθερά έτσι, και υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν από την δημιουργία του το Sunny Festival και την Jazz, το Jazz on the Hill που για πολλά χρόνια ήταν έτσι, ένα σταθερό ραντεβού, αλλά και συνολικά το Sunny Festival που έχει αποκτήσει έτσι έναν χαρακτήρα. Πώς θα τον έλεγες?
1: Πάρα πολύ ευρύ. Ενώ ξεκίνησε ως, όπως είπες, κυρίως ένα jazz festival τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90, μέσα στον χρόνο και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει την παλέτα του, τη βεντάλια του και προσκαλεί ονόματα από όλους τους χώρους, από όλα τα είδη της μουσικής, αρκεί βέβαια να είναι αυτό που λέμε καταξιωμένοι στο χώρο τους και φυσικά να ταιριάζουν και με αυτό που εμείς θεωρούμε ότι αξίζει να προσφέρουμε στο κοινό μας και να συνδεθεί το όνομα αυτό με το brand και την ποιότητα του Sunny Festival.
0: Λες για το κοινό, ποιο είναι το κοινό του Sunny Festival? Γιατί ναι, είναι ένας χώρος, πολύ ωραίος χώρος, όχι μεγάλη, πολύ μεγάλη χωρητικότητας, σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα έτσι, που όμως στις συναυλίες του, στο φεστιβάλ μάλλον, συγκεντρώνει επισκέπτες και από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκη, ακόμα βέβαια και από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα φεστιβάλ ανοιχτό σε όλους. Μπορεί να πραγματοποιείται στους χώρους του Sunny, στον λόφο της Sunny μέσα στον υπέροχο αυτό χώρο. Αλλά βεβαίως στις συναυλίες τις παρακολουθεί κοινό που έρχεται κυρίως από την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμοι που κάνουν τις διακοπές του στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πέρυσι, το διαπίστωσα και εγώ, είχαμε αρκετούς από την Αθήνα, ειδικά για τις συναυλίες της Νόρα Τζόουνς και της Grace Jones που δεν έπαιξαν στην Αθήνα. Ήρθε κόσμος και από εδώ. Οπότε είναι ένα ευρύ κοινό και βεβαίως είναι και κόσμος που κάνει τις διακοπές του στο resort.
0: Μάλιστα. Ανάμεσα στα ονόματα που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το Sunny Festival και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος, μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός που υπάρχει ανάμεσα σε, όπως λες, καταξιωμένα ονόματα που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά πάντα έτσι, ονόματα αξιόλογα, και πάντα υπάρχουν και οι εκπλήξεις. Πέρσι, ας πούμε, ήταν η Grace Jones, η έκπληξη πραγματικά, η οποία έκανε και μια καταπληκτική συναυλία. Πραγματικά έκπληξη την παράσταση. Κανείς δεν το περίμενε, δηλαδή πολλοί λέγανε τώρα τι θα δούμε. Και έκλεψε, όπως λέει, την παράσταση, έγινε χαμός. Φέτος, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η έκπληξη?
1: Νομίζω η έκπληξη φέτος. Νομίζω ότι ο James Arthur θα είναι μια τέτοια έκπληξη.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς. Γιατί έχω δει live του και είναι εκπληκτικός στη σκηνή. Συνοδεύεται από μεγάλη ορχήστρα. Είναι ένας τραγουδόπιος που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Είναι της νεότερης γενιάς βεβαίως. Και έχει εξαιρετικά live. Είναι πάρα πολύ συναισθηματικός, πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο. Νομίζω ότι αυτός θα είναι μία έκπληξη. Και είναι και ένας καλλιτέχνης που είναι της νεότερης γενιάς και εμπλουτίζει έτσι το πρόγραμμα με εκπρόσωπο της εποχής μας. Μια πιο σύγχρονη πρόταση, γιατί νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτό που λέμε legends, θρύλοι.
0: Να λοιπόν, μιλώντας για θρύλους, τι άλλο, Robert Plant, εδώ με την Alison Krauss σε μια διασκευή των Everly Brothers.

0: Robert Plant, που ήταν και το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε από το φετινό Sunny Festival, κάνοντας έτσι την έκπληξη, να το πούμε έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολύ καιρό οι μουσικόφιλοι φλερτάραμε με την επιθυμία να δούμε live τον Robert Plant, που έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ ενεργός και δισκογραφικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Λίγο μετά την ανακοίνωσή του λοιπόν στο Sunny Festival, ανακοινώθηκε και η συναυλία του στην Αθήνα, όμως ήδη είχε κάνει τον μπαμ.
1: Είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ και χαίρομαι πάρα πολύ και που τον έχουμε στο φεστιβάλ φέτος και που πάει τόσο καλά. Και είμαι σίγουρος, έχω δει βίντεο από την περίοδο του αυτή, είναι καταπληκτικός. Έρχεται με τους Saving Grace και την Susie Dian.
0: Μάλιστα.
1: 11 Ιουλίου.
0: Εσείς τον κυνηγήσατε.
1: Εμείς τον κυνηγήσαμε από πέρυσι το καλοκαίρι, με το που τέλειωσε το φεστιβάλ.
0: Πες μας λίγο έτσι τα παρασκήνια για τον Robert Plant.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ πέρυσι με το φεστιβάλ η σχέση μου ήταν σχέση, ανέλαβα την επικοινωνία του για πρώτη φορά. Και μετά το τέλος φεστιβάλ έλαβα την πρόταση, την πολύ τιμητική βεβαίως, να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση. Οπότε με το που το αποδέχθηκα και ξεκίνησα να σκέφτομαι τι θέλω να φέρουμε για το επόμενο καλοκαίρι, ο Robert Plant, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και ο δίσκος που είχε βγει τότε και εντάξει, μ' αρέσει γενικώς ο Robert Plant, λέω να, μια καλή περίπτωση. Και έτσι ξεκινήσαμε την επαφή και ευδοκίμησε.
0: Έγινε εύκολα δηλαδή, κύλησε?
1: Έγινε νομίζω παραπάνω εύκολα από ό,τι είχα πιστέψει ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άλλοι μας ταλαιπώρησαν περισσότερο.
0: Μάλιστα, ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα φεστιβάλ που, ας πούμε λίγο, πώς ξεκινάει και πώς ολοκληρώνεται.
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ ξεκινάει με το Robert Plant στις 11 Ιουλίου. Να πούμε ότι κάθε συναυλία από τις 6 συνολικά είναι Σαββατόβραδο. Αυτή είναι μια παράδοση του Sunny Festival.
0: Σωστά.
1: Οπότε από 11 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου, τα 6-7 Σαββατόβραδα, στο όλο τη Σάνη έχουμε εξαιρετικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, αλλά και Έλληνες, όπως πάντα, τηρώντας αυτή την παράδοση να παρουσιάζουμε και ξεχωριστούς Έλληνες καλλιτέχνες. Το πρόγραμμα λοιπόν ξεκινά με το Robert Plant 11 του μήνα. Την επόμενη εβδομάδα, στις 18 Ιουλίου, έχουμε τον James Arthur, για τον οποίο μιλάγαμε λίγο πριν. Αυτό τον πολύ σπουδαίο και τρομερά επιτυχημένο, με δισεκατομμύρια streams στην καριέρα του σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν ο James Arthur με μεγάλη μπάντα, μεγάλη παραγωγή πραγματικά.
0: Πόσο μεγάλη μπάντα δηλαδή?
1: Έχει μεγάλη μπάντα, πραγματικά μεγάλη μπάντα.
0: 10, 11, 12
1: φορτηγά, δύο μεγάλα φορτηγά, ναι. Θα είναι σούπερ αυτό.
0: Θα χωρέσουν στη σκηνή του.
1: Θα χωρέσουν. Φαντάσου ότι έχουμε φιλοξενήσει και συμφωνική ορχήστρα. Όταν είχε παίξει ο Μποτσέλη και ο Ντομίνγκο. Οπότε έχουμε μεγάλη σκηνή. Και ο James Arthur θεωρώ ότι θα είναι από τα πολύ ωραία, πολύ δυνατά live και από αυτά που θα προσελκύσουν και νεαρότερο κόσμο από όλους τους άλλους. Μετά έχουμε στις 25 Ιουλίου την ελληνική βραδιά, με ένα πρόγραμμα με την Δήμητρα Γαλάν, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Είχε παίξει το χειμώνα στην Αθήνα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στο ελληνικό τραγούδι διαχρονικό, από τα
0: Σμυρνέικα,
1: τα παραδοσιακά ακόμα, τα νησιώτικα, μέχρι το σύγχρονο λαϊκό. Και μετά
0: Αύγουστος. 1η Αυγούστου είναι Σάββατο.
1: 1η Αυγούστου είναι Σάββατο. Ξεκινάει ο μήνας λοιπόν με τους Waterboys, αυτή τη σπουδαία παρέα από τη Βρετανία, την παρέα του Mike Scott, πολύ πολύ αγαπημένη στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι αυτό από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Θα έρθουν να μας παρουσιάσουν και τα καινούργια τους τραγούδια, αλλά φυσικά και όλη τους την δισκογραφία, εξαιρετικές στιγμές από όλη τους την πορεία. 8 του Αυγούστου έχουμε τους Soul to Soul που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, και στις 15 Αυγούστου, ανήμερα λοιπόν 15 Αυγούστου, αυλαία για το φεστιβάλ με μια τρομερή εκπρόσωπο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου τραγουδιού, τη Βίκυ Λένδρος. Την οποία την απολαύσαμε πρόσφατα στο opening της Eurovision και είδαμε πόσο εξαιρετική είναι. Είχε κάνει και ένα sold out πριν 2 χρόνια στο Ηρώδιο. Εντάξει, μια μεγάλη καριέρα 100 εκατομμυρίων δίσκων. Έχει τραγουδήσει σε 7 γλώσσες σε όλο τον
0: και είναι,
1: κόσμο.
0: Και είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, είναι πολύ διακριτικός, πολύ ευγενικός, θα μπορούσε να πει κανείς. Και αυτό την έχει κάνει και πολύ αγαπητή. Δεν ξοδεύει την εικόνα της, δεν ξοδεύει τον εαυτό της.
1: Δεν είναι πιστή στην pop ταυτότητά της. Έχει κάνει ωραία πράγματα.
0: Άλλες χρονιές θυμάμαι το φεστιβάλ να πηγαίνει και μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Φέτος 15 Αυγούστου θα κλείσετε.
1: Κοίταξε, κάποιες χρονιές, κάποια φεστιβάλ είχαν 7 βραδιές. Φέτος έχουμε 6. Αυτό
0: το ρωτάμε μήπως έχουμε καμιά έκπληξη προχωρώντας.
1: Όχι, έκπληξη φέτος, έκπληξη είναι το ίδιο το πρόγραμμα. Εκπλήξη ετοιμάζουμε για το χρόνο, γιατί είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το φεστιβάλ. Κλείνουμε 35 χρόνια. Οπότε ετοιμάζουμε.
0: Αυτό ήταν μαχαιριά τώρα. 35 χρόνια. Εγώ θυμάμαι να είμαι στα πρώτα Sunny Festival.
1: Κοίταξε, είναι ένα από τα μακροβιότερα ελληνικά φεστιβάλ.
0: Αματικά.
1: Με συνεχή παρουσία. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα. Και αυτό είναι κάτι που είναι ένα legacy, μια κληρονομιά πολύ πολύ μεγάλη.
0: Να λοιπόν εδώ ο James Arthur, που, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, έλεγε νωρίτερα η Χρήστος Καριώτης, που τον φιλοξενούμε εδώ, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival, για την φετινή, για το φετινό φεστιβάλ που εμείς έτσι καλλιώς εδώ στο Κόσμος στηρίζουμε πολλά πολλά χρόνια. Say You Won't Let Go, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του James Arthur.

0: Say You Won't Let Go, James Arthur, στο Sunny Festival. Πες πάλι την ημερομηνία.
1: Η ημερομηνία είναι 18 Ιουλίου.
0: 18 Ιουλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, πέσατε λοιπόν. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ο James Arthur. Τι γίνεται με τα εισιτήρια για το φετινό Sunny Festival? Υπάρχουν διαθέσιμα, θα βρει ο κόσμος?
1: Υπάρχουν ακόμα ελάχιστα για τον Robert Plant. Και για τα υπόλοιπα live μπορεί κανονικά να αγοράσει κάποιος αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα more.com.
0: Μάλιστα.
1: Να πω ότι είναι αρκετά προσιτά. Για τις περισσότερες συναυλίες ξεκινούν από τα 25 ευρώ.
0: Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, James Arthur. Είπαμε και για τα υπόλοιπα σχήματα. Εντάξει, θα ακούσετε και τις επόμενες ημέρες. Ίσως έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς να δώσουμε κάποιες προσκλήσεις εδώ στους φίλους μας. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Οπότε και φέτος θα το προσπαθήσουμε. Μου λέγες πριν, όταν ήταν κλειστό το μικρόφωνο, ότι φέτος έχετε δώσει πολύ έμφαση και στον πράσινο χαρακτήρα του φεστιβάλ. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς μια παγκόσμια τάση στα μεγάλα γεγονότα.
1: Είναι, και φέτος είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πιστοποιηθήκαμε ως το πρώτο βιώσιμο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη χαρά γιατί χρόνια ούτως ή άλλως κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, και το ίδιο γίνεται και από την πλευρά του Σάνι. Ούτως ή άλλως η ενέργεια είναι από 100% ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουν απαγορευτεί τα πλαστικά και τα μπουκάλια νερού, είναι όλα χάρτινες συσκευασίες. Οι μετακινήσεις γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα, γίνεται πλήρης ανακύκλωση υλικών και πόρων. Οπότε κινούμαστε προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Θέλουμε ο πολιτισμός να πηγαίνει χέρι-χέρι με την οικολογία, με την αγάπη για το περιβάλλον. Είμαστε ούτως ή άλλως, φιλοξενούμαστε σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον στη Σάνη της Χαλκιδικής. Οπότε αυτό είναι μια κληρονομιά που θέλουμε και να τη διατηρήσουμε και να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ο Χρήστος Καριώτης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Sunny Festival, που φέτος έχει αρκετά έτσι αγαπημένα ονόματα, να τα θυμηθούμε και πάλι: Robert Plant, James Arthur, Waterboy, Soul to Soul, Vicky Leandros, και ένα αφιέρωμα βέβαια στο ελληνικό τραγούδι με την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Στουδιαντίνα του Βόλου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: σας περιμένουμε Χαλκιδική λοιπόν.
0: Ραντεβού στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πολύ το Χρήστο που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και ένα Waterboys, Fisherman's Blues, από τα αγαπημένα, έτσι να τα αφιερώσουμε εδώ στα παιδιά που ήρθαν από την Τζιά, από το Δημοτικό Σχολείο της Κορυσίας στο λιμάνι.

Fisherman's Blues, οι Waterboys και κάποτε σας αφήνουμε. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μείνετε στους 93,6 και το Σαββατοκύριακο είναι ζωντανά. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αδωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ήταν στον ήχο. Και κλείνουμε έτσι με αυτό που ζήτησαν οι φίλοι που θέλουν να ακούσουν σοβαρή μουσική. Τζέρι Μάλιγκαν με Τσετ Μπέικερ, Καριόκα. Ακολουθούν οι μουσικές επιλογές του Γιώργου Μουχταρίδη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
9: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
8: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
10: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
0: Κόσμος 93,6.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Alles in
3: alles. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση more.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Κόσμος.

μουσική επιλέγει ο Γιώργος Μουχταρίδης.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψηφίοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος Λαμπ.
2: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: ρωτήσει.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Masters. Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το Μαϊάμι, ο Jason Joshua και η μπάντα του EB Holders που παντρεύουν τη soul με το μπουγκαλού και στίχοι στα αγγλικά και τα ισπανικά, τα Spanglish δηλαδή. Forget It λοιπόν από το 2022 για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται η επιτομή του Latin Soul ήχου, του θρυλικού Latin Jazz κρουστού του Willy Bobo σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του ίδιου, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 1969. Εδώ ακούμε στο remix του Dan the Automator. Fried neck bones and some home fries, Willy Bobo, και καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Fried neck bones and some home fries, ο Willy Bobo στο μεσημέρι της Παρασκευής. Είμαστε 5 Ιουνίου, με πυκνή συννεφιά σήμερα στην Αττική, χωρίς όμως πρόβλεψη για βροχή. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Βασίλης Κατσαρός μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και ένα από τα πιο χαρούμενα έτσι ανάλαφρα κομμάτια της σύγχρονης soul αμέσως τώρα από το 2022. Ο βετεράνος θρύλος της soul, ο Γιουράλ Τόμας, μαζί με την μπάντα του Spain μας τραγουδούν και μας προσφέρουν Give me some ice cream. Ice cream. Καλησπέρα σε όλους.

αγαπημένο πλέον αυτό το Electric Spanish από τον Γάλλο TYU και το άλμπουμ του Outsider που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio. Για όσους δεν το γνωρίζουν, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται ο Paul Weller για τη συνέχεια εδώ σε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1969 από τους Γάλλους The Guerrillas, ένα βραχύβιο γαλλικό συγκρότημα στο οποίο μάλιστα τότε συμμετείχε και ο Καμερουνέζος θρύλος της Afro Jazz, ο Μανού Ντιμπάνκο στο σαξόφωνο. Ένα από τα highlights του άλμπουμ του, το Find El Dorado που κυκλοφόρησε πέρσι, είναι αυτό εδώ, Loudy Rolla. Καλησπέρα σε όλους.

φανταστικό instrumental κομμάτι των Booker T and the MGs που είχε μείνει για χρόνια στα συρτάρια της Stax και τελικά κυκλοφόρησε. Με συγχωρείτε, κυκλοφόρησε επίσημα για πρώτη φορά το 2003 στη συλλογή Stax Instrumentals. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον Quantic και την Alice Russell. Εδώ να διασκευάζουν ένα παλιό κομμάτι folk των Βρετανών Pentacle, The Traveling Song.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι μια ηγετική φιγούρα στη σύγχρονη τσικάνο soul σκηνή, ο Τζόι Κινόνες με την μπάντα του, του Sincere's, εδώ από το καινούριο δεύτερο στη σειρά άλμπουμ του, στο Love Stories που μόλις κυκλοφόρησε, και ένα κομμάτι με τίτλο Did You Know. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Μου θύμισε λιγάκι το επόμενο τραγούδι που μας έρχεται από το 1969, αυτό που καθιέρωσε τους Guess Who, These Eyes.

0: These Eyes, αυτά τα μάτια, Guess Who, 38 λεπτά μετά τις 2 και κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος και στις τηλεοράσεις, κόσμος και στην πλατφόρμα AirTeco T-Shirt. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τώρα τον ήχο. Έρχεται το Cosmos Classic τραγούδι με τίτλο Αγκανζού, μια δημιουργία του διάσημου βραζιλιάνου μουσικού Καρλίνιος Μπράουν, ένας από τους πιο επιδραστικούς και καινοτόμους μουσικούς και παραγωγούς της Βραζιλίας, ιδρυτής μεταξύ άλλων των θρηλυκών Timbalada αλλά και μέλος του Super Group των Τριμπαλίστας, εδώ σε ένα αγαπημένο τραγούδι της Βραζιλιάνας Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο.
1: Cosmos Classic.

Γκανζού, είπε Μπέλ Τζιλμπέρτο από το 2004 και έρχεται η ιδιαίτερη προσέγγιση της Little Sims πάνω σε μποσανόβα και hip hop ρυθμό. Νομίζω μόνο αυτή μπορεί να το κάνει έτσι. Και το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ της Lotus, το Only, από τη συνεργασία της με την Lydia Kito.

το διαχρονικό garage rock διαμάντι αυτό, το γλυκό πικρό There Is An End, οι Greenhorns και τα υπέροχα φωνητικά της Holy Go Lightly, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στο καλοκαίρι του 1966, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ως B-side της τεράστιας επιτυχίας Sunny Afternoon των Kings, και παρότι αρχικά γράφτηκε από τον Ray Davies με την προοπτική να το ερμηνεύσει ο Eric Burdon των Animals, ο οποίος το απέρριψε και έγινε τελικά ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Kings.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αντρίαν και Σάδα και Αντζέλικα Γκαρσία σε μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία Νόχο Έγκο από το Μπολέρο Ψυχοντέλικος 2 για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Γαβρίλ Ρεμούνδο στον ήχο. Σερφ Νουάρ εδώ από τους Αμερικανούς Λαλούς και το άλμπουμ It's Alive. Ακούμε το Call Me in the Day. Καλησπέρα σε όλους.

Μια ξεχωριστή περίπτωση μουσικού ήταν ο Gitkin. Η μουσική του έτσι είναι ένα παγκόσμιο χαρμάνι. Παίζει από περουβιανή κούμπια, desert rock της Σαχάρας, αλλά και τα blues της Νέας Ορλεάνης. Εδώ συνεργάστηκε με την Carol C. Είναι γνωστή μας από τη σκηνή της Latin Electronica και μαζί μας τραγούδησαν το κομμάτι Oro. Και εδώ ο Γερμανός οργανίστας ο Klaus Wunderlich σε μία από τις πιο γνωστές του εκτελέσεις, το κλασικό Summertime. Το Summertime.

Oriental Disco, Orient Express ο τίτλος του κομματιού, η Γαλλίδα Κορίν και ο Χαμπίμπι Σλάι. Στην Ελβετία να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τους Φάι Μπάμπα, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Και μέχρι τις 4 στην παρέα σας είναι η Λουκία Σοπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Είναι η στιγμή να επαναληφθούν οι συνομιλίες, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια πυρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

από την Αργεντινή ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Φεντερίκο Αουμπέλε, ανακάλυψη των Thievery Corporation, ήταν αυτός ο καλλιτέχνης εδώ από το 2003 και το άλμπουμ Gran Hotel Buenos Aires, μαζί με τη σύντροφο και συνεργάτιδά του την Αταλία Κλαβιέ, σε αυτά τα εθέρια πάντα φωνητικά. Contigo λοιπόν, και έρχεται ο Gambit, πρώην μπασίστας του Μανού Τσάο και τον Radio Bemba, στους αγαπημένους τους World Beat ρυθμούς, Ούτσι Βέον Ιβά ο τίτλος. Και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Το ορχιστρικό που παίζει στον αέρα μας έχει τίτλο Turkey's Coffee και είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Baltus από την Μποκοτά της Κολομβίας μας έρχονται. Με πολύ έντονες επιρροές από τη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στην Αθήνα για το release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας ιδανικά τη βραδιά για τους Wailers και τους Thievery Corporation. Και μιλώντας για έτσι ανατολίτικες επιρροές, θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι που βασίζεται σε ένα από τα πιο εμβληματικά ποίηματα του Τούρκου μυστικιστή ποιητή του Yunus Emre, που είχαν πρώτη μελοποιήσει το θρυλικό τουρκικό δίδυμο των Mazhar and Fuat το 1974. Εδώ στην εκτέλεση ο Γερμανός DJ και παραγωγός Chantel.

Δεύτερη φορά που συναντάμε την Ναταλία Κλαβιέ στα φωνητικά, αυτή τη φορά από την πρόσφατη συνεργασία της με τον Eric Hilton, Λαλίτα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχονται οι Gorillaz από το εξαιρετικό τελευταίο τους άλμπουμ, το The Mountain. Μια από τις πιο συναισθηματικές ερμηνείες του Damon Albarn και εδώ με την εκπληκτική συμμετοχή του Black Thought των Roots. Ωραίο και συγκινητικό. The Empty Dream Machine, Gorillaz.

0: Empty Dream Machine, φτάσαμε μόλις δύο λεπτά πριν από τις 4 και εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και να κλείσουμε με την Γάλλο Αϊτινή, ανερχόμενη pop star και από τις πιο πολύ συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, την Νάικα. Λίγο πριν την απολαύσουμε live στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, Κυριακή 12 Ιουλίου. One Track Mind. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και τη Λουκία Σούπουλη.
1: Love had me blind, didn't see the context.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
11: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
11: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Always the Sun στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να πάμε κόντρα λίγο στον καιρό και στη συννεφιά που έχει έρθει στο απογευματάκι αυτό της Παρασκευής. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει έρθει αυτή η συννεφιά που λες και λέω να την ξορκίσουμε με τις μουσικές μας. Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Take Me There. Αυτό έπαιξε για εσάς που μας λέτε ότι αυτός είναι ο κατάλληλος καιρός για να φύγει κανείς ταξίδι, να κάνει ένα ωραίο road trip. Συμφωνούμε σε αυτό, γι' αυτό έχουμε και τις κατάλληλες μουσικές, νομίζω. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή από το γεγονός ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Αποτελεί και την κύρια εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1972 για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Για την ιστορία, το 1972 θεωρείται το σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. 5 με 16 Ιουνίου του 1972 πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ το πρώτο μεγάλο συνέδριο για περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέχρι τότε αυτά τα θέματα θεωρούνταν προβλήματα τοπικά ή περιφερειακά και εντοπίζονταν κυρίως στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, δηλαδή τις περιοχές του κόσμου με την μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φέτος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Και φυσικά η ανθρωπότητα πλέον βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 λοιπόν υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους.

desire. Λέω συντράν και το desire. Καετάνο Βελόζο, Λίλα Ντάουνς. Για να πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Οι Sacred Souls και το Live For You και επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Τι λέγαμε πριν για εσάς που λέτε πως τα τραγούδια αυτά ταιριάζουν ή το σκηνικό και το σκηνικό του καιρού ταιριάζουν πάρα πολύ στο ταξίδι, και έχουμε και εσάς που μας λέτε ότι ταξιδεύετε έτσι κι αλλιώς και καλό δρόμο να έχετε, και είναι Παρασκευή απόγευμα και εμείς ζηλεύουμε. Καλησπέρα ξανά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.

0: cosmosradio.gr.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλάρωι, έλε παραού.

Ζουζι από τη Γαλλία και το So Good, νέο single, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και επειδή έχει αυτό το τη feel good διάθεση, έβλεπα και ήθελα να σας το πω, γιατί είναι από εκείνα που δεν πρέπει να χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι, πως το Release Athens υποδέχεται και Grammatic και Saint Etienne το Σάββατο 27 Ιουνίου στην πλατεία Νερού. Και είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν μπει στο line-up της ξεχωριστής βραδιάς που θα κορυφωθεί με Pet Shop Boys.

Porcelain στη γαλλική του εκδοχή και από Blonde, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά για φινάλι πρώτης ώρας, να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με ένα τραγούδι, μια μελωδία που έχει τίτλο Coffee, ταιριάζει απόλυτα στη στιγμή. Μικρή Ανάσα, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
4: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
3: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
5: Πολύ τολμηρό.
3: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
6: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
3: Όλες μαζί σε μία προβολή.
7: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
3: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
8: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο Δίο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Harding, I won't let you down και επιστροφή 7 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Παρασκευής επιτέλους. Βαθιά ανάσα έρχεται, Σαββατοκύριακο έρχεται, βόλτες επίσης και συναντήσεις με φίλους έρχονται. Μέχρι τις 6 όμως μένουμε εδώ με τις μουσικές μας. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. TYO από τη Γαλλία. My house is your home. Σωστό και αυτό.

Young and Beautiful και Lana Del Rey από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέγε κανείς. Λέγαμε και χθες για τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η νέα του ταινία που έκανε μόλις πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και χωρίς πολλές καθυστερήσεις ήρθε και στις ελληνικές αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έτρεξαν από χθες ήδη να δουν την ταινία και μας λένε, μας δίνουν ανταπόκριση και μας λένε ότι έχει και πολύ ωραίο soundtrack. Εμείς νομίζω ότι προγραμματίζουμε θερινό σινεμά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πάντα μια ωραία έξοδος από την δύσκολη καθημερινότητα θα λέγει κανείς. Είναι πολύ ωραίο να βρεθεί σε μια ταράτσα ή σε έναν καταπράσινο κήπο στο κέντρο της πόλης και να δεις μια ταινία. Κοίταζα λίγο τι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και κατέληξα ότι το σινεμά είναι το ιδανικό. Έχει βέβαια και πάρτι και εκθέσεις και συναυλίες και θέατρο.

Everything But The Girl, είπα να το θυμηθούμε. Νομίζω ότι μπορεί και να μην το έχουμε ακούσει και ποτέ μαζί αυτό το τραγούδι στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω πώς χθες που ετοίμαζα τα τραγούδια τα σημερινά σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε και μαζί, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις με αυτό εδώ. Ibrahim Alouf, TJ Kobayashi,

0: ενημέρωση σε τίτλους. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στη Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Turn around. Back up.

0: Come into my life από εκείνα τα πολύ ωραία και τα παλιά, και έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr πήραμε τη στροφή για την τελική ευθεία και πηγαίνουμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Έχει έρθει ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29. Ή αλλιώς Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten. La llevé pa' lo mío y tú sin ropa es más potente. Siente, siente, siente, siente.

0: What I Need, αλλιώς Mr. Postman, και λέω δεν ρίχνω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους γιατί είναι Παρασκευή και είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Τελικά δεν είναι, βλέπω πολλή κίνηση και στην Κηφισίας και αυξημένη κίνηση στη Μεσογείον, πολλή κίνηση στην Αττική Οδό και στο ποτάμι φυσικά και σε δρόμους που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η ώρα τέτοια και στην παραλιακή επίσης, κατά κόκκινα τα πράγματα. Οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας ακούτε, υπομονή.
1: Yeah, yo, check this out.

Σήμερα ξεκινήσαμε μιλώντας για το περιβάλλον και κάπως έτσι λέω να κλείσουμε. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Νίκου Γανόπουλου στο News 24/7 που λέει ότι στις αρχές της εβδομάδας οι κάτοικοι της Νάξου και ιδιαίτερα όσοι μένουν κοντά στη δημοφιλή παραλία της Πλάκας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα παράδοξο θέαμα. Μια επιχείρηση είχε τοποθετήσει πάνω στην αμμουδιά, πίσω από τις ξαπλώστρες, ένα σαλόνι μπορντό χρώματος μαζί με δύο μεγάλα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο των τραπεζιών. Και εδώ βέβαια τίθεται και ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά και ένα ζήτημα λογικής, καθώς η Πλάκα βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές επηρεάζουν το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Φυσικά και την επόμενη μέρα μάζεψαν το σαλόνι, το έκθεμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πήγα να πω αύριο και λέω όχι, είναι Παρασκευή. Επιτέλους πάμε για Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 4 ξαναμαζί έρχεται η Κλαουντία Ματωλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να κάνετε πολλές βόλτες στην πόλη. Όσοι δεν φύγετε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία το ξεκίνημά μας. Απογευματάκι Παρασκευής, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Με αλλαγή σκηνικού, λίγο βροχή, ο Ιούνιος, 5 Ιουνίου. Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Road Trip. Είναι αυτό απογευματινό και ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, παρέα μέχρι τις 8. Και μέσα από το erteco.gr γίνονται όλα πιο όμορφα, πιο χρωματιστά όντως, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και πληροφορίες χρωματιστές πολύ στο erteco.gr, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σας, διαδικτυακά στο erteco. Ο κόσμος έχει τους τρόπους να βρίσκεται.

Three Sincere's το 2026, Love Stories, ο τίτλος του άλμπουμ, Did You Know. Το τραγούδι που ακούσαμε ακολουθείς βέβαια τις σελίδες μας στα social media του κόσμου, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί εκεί για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Καλοκαίρι είναι εδώ και θα παρακολουθήσουμε πολλά όμορφα πράγματα, συναυλίες, θα συναντηθούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Και Viber, το λέω και για εσάς τους καινούριους, αν δεν το έχετε δει ότι υπάρχει Viber να στέλνετε μηνύματα. Cosmos Radio, στο Search.

The Dream από Steel Corners στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα. Μπέσαμε μούτσο, ερμηνεύει ο Chris Isaac και έρχεται 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Ακούσαμε Μούτσου λοιπόν από τον Chris Isaac. Πολύ ωραία εκτέλεση και η ορχήστρωσή του, ωραία παραγωγή. 13 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Λυκαβητού, που γίνονται τα πολλά ωραία. Το έχουμε πει, Jose James 6 Ιουλίου και 1 Ιούλιο μπαίνει με Beth Hart σε πολύ ιδιαίτερη συναυλία.

An Algorithmic Love, Hugh Machine, στην Ελλάδα. Βρεθήκαμε και στην Ελλάδα, θα μείνουμε με Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, Ζώη Μουρέτη και Paper Crown. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιασμένη Παρασκευή ξαφνικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρι Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ziggy Marley, Chieftain στη Τζαμάικα και Ιρλανδία, έτσι. Αυτά τα δύο μουσικά, αυτό το περιβάλλον έτσι κάπως συναντήθηκε για να ακούσουμε Γκάιντα μαζί με τζαμαϊκανή μουσική, με το Ziggy Marley στο Redemption Song. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο και Άρον Νέβιλ στον αέρα μας. Everybody plays the fool. Όλοι κάνουν την τρελίτσα που λέμε. Αυτό λέει και ο νο,

Όλη η τρελίτσα, όπως λέει και ο Άρον Νέβελ, everybody plays the fool. Και μία έρευνα διαβάζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να συγχωρείς γρήγορα είναι ένα σημάδι συναισθηματικής ωριμότητας μετά από προδοσία, έναν επώδυνο χωρισμό, μια τοξική φιλία ή βαθιά απογοήτευση. Κάποιος θα πει δεν πειράζει, το συγχωρώ. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι το να εκβιάζεις τη συγχώρεση πριν το νευρικό σου σύστημα νιώσει ασφάλεια μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει την πληγή πιο βαθιά. Όταν πληγώνει το εγκέφαλος και το σώμα, δεν επεξεργάζεται το γεγονός απλώς ως μια ανάμνηση. Το νευρικό σύστημα το βιώνει ως απειλή. Οι ορμόνες του στρες αυξάνονται και το μυαλό παραμένει σε γρήγορση για τα συναισθήματά σου, δουλεύουν υπερορίες, προσπαθώντας να βγάλουν νόημα από αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό παίζει και replay στο μυαλό κάποιου όλο αυτό. Αν πιέσει λοιπόν κανείς τον εαυτό του να συγχωρέσει προτού νιώσει απόλυτα το θυμό, τη θλίψη, το πένθος, την απογοήτευση και τα συναισθήματα, όλα αυτά δεν εξαφανίζονται, θάβονται. Γι' αυτό λένε επιστήμονες και ψυχολόγοι, οι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν κάποιον, αλλά να εξακολουθούν να το βιώνουν. Σε ένα βαθμό έτσι ώστε μια υπερβολή να το κρατάς 100 χρόνια τουρκικά και να το κουβαλάει κανείς, έτσι, μαζί του όλη την ζωή. Αλλά το μυαλό πρέπει να αποφασίσει να προχωρήσει με ένα σωστό τρόπο και στο ρυθμό που καθένας μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, Μέρη, οι φίλοι που λέμε καμιά φορά, έλα με το συζητάς. Άστο, κάνε κάτι άλλο, ξέχνα το. West Virginia. Πρέπει κανείς να το αφομοιώσει κάπως.

0: Λοζαφύρος και το Ευενίδο από το 61.
1: Κοσμός. Classic.

Μέξικο, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr, εκεί ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast. Το Cosmos Lab, τα μεσάνυχτα DJ sets, θα τα βρείτε όλα εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εννοείται σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, ό,τι θέλεις να ακούσεις, όλο το content βρίσκεται και σε ένα application στο κινητό σου. Τώρα, η Μισελ Γκούρεβιτς έρχεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, μέσα στα δεντράκια, στο πράσινο, ένα βραδάκι σε λίγες μέρες. Μισελ Γκούρεβιτς.

we are laughing and drinking champagne in a restaurant.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda, στα ωραία ωραία του 2026, σε αυτό το άλμπουμ, λίγο μετά τις 7, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, το απογευματάκι Παρασκευής είναι 5 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, ο Γαβρίλ Ρεμόνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Τι Wild, το από τις ωραιότερες στιγμές του 26 σίγουρα. Το Outsider είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, όλο δηλαδή. Είναι ένα άλμπουμ, είναι όλο, όλα τραγούδια όμορφα. I've got to travel alone, λέει εδώ ότι ο Άιο το αρέσει να ταξιδεύει μόνος του. Είναι όμορφο βέβαια να μοιράζεις εικόνες διαφορετικές, αλλά όπως τη βρίσκει ο καθένας.

I've got to travel alone, λέει ο Τιουάιο. Μπορεί να έχουν ασυλία μερικοί καλλιτέχνες, δηλαδή άμα τους λατρεύει κανείς να προσπερνάει τα διάφορα, τις κακές στιγμές τους, αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο τον προβληματικό τρόπο που εκφράζεται ο Nick Cave πολλές φορές. Για άλλη μια φορά υπάρχει κάτι βίαιο στον τρόπο που μιλάει. Περίεργο, που δεν στέκεται καλά δίπλα στην περσόνα αυτή που φλεξάρει, όπως μπορεί να το δει κανείς. Προτείνει να πω κάτι πιο ευγενικό από το φλεξάρι. Αλλά διαβάζω εδώ και στο Αβόπουλος που το έχουν ανεβάσει μια συνέντευξη του Nick Cave. Φοβερά προβληματική τοποθέτησή του, λέει. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Top of the Pops, ήξερα πολύ καλά από επικίνδυνο κοινό, γιατί λέει στις συναυλίες μου έρχονται κάτι σάικος, λέει, ψυχοπαθείς με ψαλίδια και μαχαίρια στην πρώτη σειρά, τα οποία έπρεπε να τους τα παίρνουμε. Ξεκινάμε από εκεί, για το πώς μιλάει για τους φανς του. Και μετά επεκτείνεται, πάει και στο κοινό της Kylie Minogue για το, η συνεργασία που είχε κάνει με την Kylie. Το κοινό, λέει, όμως της Kylie, δεν τον φόβησαν δηλαδή όλοι οι σάικος με τα μαχαίρια και τα ψαλίδια που λέει, που έρχονται στην αυλία του, το κοινό του δηλαδή, αλλά τον τρόμαξε το κοινό της Kylie Minogue, φοβερό, λέει, φοβήθηκε. Γιατί λέει ότι είναι φιαλτικά κορίτσια στην εφηβεία. Εξαιρετικά προσβλητικό το μεταξύ, γενίκευση τρομερή, που δεν τους άρεσε, λέει, που ήμουν τόσο κοντά στην περιγκύπησά του, στην Kylie, και ήταν κακές μαζί μου αυτές οι έφηβες, λέει ο Nick Cave. Όταν αγκάλιαζα την Kylie μου έδειχναν πως θα μου κόψουν το λαιμό. Εντυπωσιακό σχόλιο. Γενίκες φοβερά, υποτίμηση, όλα μαζί. Δηλαδή είναι τόσο προβληματικό που δεν ξέρει κανείς από πού να το πάρει το σχόλιο του Nick Cave, και για το πόσο γενικεύει έτσι όλο το κοινό και τη Kylie Minogue, και πόσο τρόμαξε ο δόλιος. Θα το σκοτώναν οι έφηβες. Αρκετά βίαιο όλο η τοποθέτηση. 100 λάθη, όπως και με τους Red Hot Chili Peppers, που είναι για τα σκουπίδια μουσική τους. Nick Cave, κάπως να προσέχει λίγο. Εκτίθεται κανείς όταν μιλάει έτσι.

Where the Wild Roses Grow. Ωραία συνεργασία, Nick Cave, Kylie Minogue, και καλύτερα τραγουδάει ο Nick Cave, γιατί από ατάκες. Και φαίνεται, αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι κανείς προσπαθεί να πει κάτι έτσι, είτε για χιούμορ είτε αυτό, αλλά πάντα μέσα από οτιδήποτε πει κάποιος, δηλαδή από τον τρόπο που τοποθετείται, κάνει link όλο αυτό που σκέφτεται στα αλήθεια. Ναΐκα, θα τη δούμε έτσι φοβερό ζωντανά στην Τεχνόπολη. 12 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Πολύ ωραία βραδιά με Ναΐκα στην Τεχνόπολη.

Le Temps de l'amour, François Zardy εδώ στον κόσμο, απογευματάκι Παρασκευής. Ερτακό.gr, διαδικτυακά ακούς εκεί όλες τις εκπομπές του κόσμου, podcast και όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Holy Golightly στον αέρα μας με νέο άλμπουμ My Get Back.

Mad About You, ακούσαμε Don't Sting. Κόσμος 93,6 στο 210-6061-6064-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Η Carol G με το Después de Ti. Κολομβία με νέο σίγγλ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου είναι. Road trip, μουσικό απογευματινό, στα δύο φωνά σας ο κόσμος, Κλάουντια Μάτωλα, στο μικρόφωνο της μουσικής, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στη φροντίδα του ήχου και Τζακ Σαβορέτη με Κέιτι Τάντσταλ μαζί. Σε αυτό το ντουέτο, για να

Tempting Fate, λοιπόν, το ρομαντικό αγόρι Τζακ Σαβορέτη, τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα. Μπορούμε να πούμε άνετα ότι ο Παρουστέλλαρ έκλειψε την παράσταση στην Eurovision, ε?

Black Lilies, πάρω Στέλλαρ να κλέβει την παράσταση με αυτό το performance που έκανε με τον Black Lilies. Kelly Bush, Night Owl, από τις ομορφιές, το τέλος του 25 και το νέο άλμπουμ, το Fairy Tale, είναι ωραίο.

0: Black Eyed Peas εδώ μαζί με Sergio Mendes από το Timeless. Μας και νάδα. Οι άνθρωποι που νιώθουν ντροπή, λέει μια έρευνα, γίνονται πιο επιθετικοί. Αντίθετα με ότι πιστεύαμε ότι η ντροπή μπορεί να κάνει κάποιον να μαζευτεί ή να είναι αποτραβηγμένος. Όχι. Το αντίθετο. Η ενοχή το κάνει, μετατρέπεται σε θυμό και επιθετικότητα προς τους άλλους. Η ενοχή λέει έκανα κάτι κακό, η ντροπή λέει είμαι κακός. Και αυτό είναι αφόρητο να το σηκώσει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σε μια άλλη έρευνα που έγινε, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν όχι και βοηθούν τους άλλους για να μην χαλάσουν την εικόνα τους και όχι επειδή πραγματικά το νιώθουν, και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, οι άνθρωποι που δεν έχουν όρια δηλαδή, η χρόνια υπερβολική προσφορά χωρίς επιλογή οδηγεί σε κρυφή πίκρα, όχι ικανοποίηση, και γίνονται και επιθετικοί μετά αυτοί οι άνθρωποι. Τα παίρνουν όλα πίσω επί 100, όχι 10, γενιοδορία από φόβο, που δεν είναι γενιοδορία, αλλά να δανείσουμε τη λέξη, καταστρέφει τις σχέσεις πολύ αργά και σίγουρα, σίγουρα. Cypress Hill.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Peone Cypress Hill Mellow Manage εδώ στο 2026, Dios Bendinga ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Λίγο βροχερό, συννεφιασμένο. Κάτι τέτοια πράγματα περίεργα διαβάζω. Όχι περίεργα για τον Ιούνιο όμως, που τα κάνει αυτά. Αλλά υπάρχει μια μυστήρια εκτέλεση του Painted Black. Για να την ακούσουμε στο 2026, γιατί έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Για να δούμε.

Τζένισι Σοούσου, λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία στο 2026. Κάπως έτσι φαντάστηκαν το Paint It Black των Rolling Stones. Σαββατοκύριακο έρχεται, λοιπόν, λίγο συνεφιασμένο σε φάσεις του, με λίγη βροχή. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Βραδάκι Παρασκευή στον κόσμο, 93,6. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Σας αφήνω με Ray και Al Green, φοβερό ντουέτο. Goodbye Henry, φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακιέ, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας. 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σου.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 και είπα έτσι να μπούμε με ένα ωραίο Latin καλοκαιρινό και τη φωνή του Curtis Mayfield από πίσω. Van Brand 3000 και Astounded. Τι ωραία. Μια χαρά. Είναι και Παρασκευή, είναι και 5 Ιουνίου. Έχουμε και τον Γαβρίλη Λεμούνδο μετά από μέρες εδώ στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και φρέσκους ήχους. Όπως αυτόν, Marie Froes, το καινούριο της single, Como Auro.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο. Και από τη Βραζιλία του 2026 πάμε στη Βραζιλία του 2014. Αυτός είναι ο τοκό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε και έχουμε επικοινωνία από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ πάντα στον υπολογιστή μας και απαντάμε. One step up. Η Tower of Power.

Μια ιστορική μπάντα λοιπόν που ακούει στο όνομα Tower of Power δημιουργήθηκε στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Εμίλιο Καστίγιο. Αυτή ήταν η ψυχή της μπάντας και φυσικά αυτό το σαξόφωνο και η φωνή του έγραψαν την ιστορία στην μουσική, βάζοντας τότε στην Καλιφόρνια τη soul και τη funk φυσικά, αλλά με τα χρόνια πολύ περισσότερο την jazz και την rhythm and blues. Ευτυχώς η μπάντα υπάρχει μέχρι και σήμερα, παρακαλώ, και ηχογραφεί εξαιρετικές μελωδίες και

Εξαιρετικά τραγούδια, ακολουθώντας μια κληρονομιά μιας περιοχής που ήταν γνωστή κυρίως για την ψυχεδελική της μουσική και όχι τόσο για τη funk και για την soul, ούτε καν για την rhythm and blues μες δεκαετία του 60, αλλά περνώντας τα χρόνια βέβαια αυτός ο ήχος ήρθε λίγο πιο κοντά εκεί στο Oakland και αργότερα στο Berkeley, και βέβαια όταν έπαιξαν live στο Bill Graham, στο Film Auditorium, στο Fillmore, στο San Francisco, όλος αυτός ο ήχος εδραιώθηκε και έγινε μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Και αφού μιλάμε για μουσικές σκηνές και μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις, διάβασαμε σήμερα ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου τον Grammatic Saint Etienne. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, τον ακούμε, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει τη hip hop με την ηλεκτρόνικα, και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί και μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μπαίνουν σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κλείσει και θα κορυφωθεί φυσικά με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Saint Etienne Orange και Grammatic στο Release Σάββατο 27 Ιουνίου, όλα αυτά στην Πλατεία Νερού. Ο Grammatic, ό,τι πρέπει για να ανοίξει όμορφα αυτή η βραδιά, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή, και με τους Saint Etienne, έτσι, γιατί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας από τη δεκαετία του 90, βάζοντας το indie, την dance και την ηλεκτρόνικα.

Πραγματικά ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στη χώρα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι φτιάχνει γενικά εξαιρετικά mixet και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν, παρακαλώ, και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στην μουσική. Κάτι μου θυμίζει λίγο αυτό όταν είχε κάνει με την ASCAP και ο Desmond Child πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί άλλοι παραγωγοί και beatmakers. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να δούμε τον Grammatic για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ,

νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο Ριλί στην Πλατεία Νερού. Μεγάλο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο Ριλί στην Πλατεία Νερού.

Still holding on, λοιπόν, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, και αφού έχουν πιάσει και οι ζέστες και νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει έρθει τόσο κοντά, ανεξάρτητα αν σήμερα είχε λίγο συννεφιά και δίνουν λίγο κάποιες βροχές αύριο, εγώ πιστεύω ότι με το summertime της Λουσέν θα λυθούν όλες μας οι απορίες και ο καιρός θα γίνει όπως πρέπει. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to Show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς και επιστρέψαμε με τον David Byrne, την Νατάλια Λαυκουφάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6-37 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο βέβαια, και όταν ακούτε τον κόσμο ακούτε τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε έτσι, η David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 21 Ιουνίου. Θα τον δούμε, θα τον χαρούμε για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ένα εντυπωσιακό σοου στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο το προηγούμενο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και βέβαια με την δικιά του σόλο διαδρομή. You never find another love like mine.

Αυτή είναι η Sarah Jane Morris. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στην δεκαετία του 90. Αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική του Bertolt Brecht, με το Kurt Weill, με διάφορα τέτοια project. Βέβαια η φωνή της είχε μια και έχει μια τεράστια δυναμική, και λέω έχει γιατί δεν είναι μικρή πια. Η Sarah Jane Morris τη θυμόμαστε ακόμα όταν είχε τραγουδήσει μέσα στη δεκαετία του 90 τις πιο γνωστές, αν θέλετε, μελωδίες, και αργότερα είχε ανεβάσει και πολλά τραγούδια και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αλλά η ίδια κοντεύει τα 70, φίλες και φίλοι. Έχει συνεργαστεί και 2-3 φορές με τον Μάριο Μπιόντι, και μου το έλεγε αυτό ο Μάριο Μπιόντι. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί βρήκα ότι η Sarah Jane Morris έχει κάνει συνεργασίες με τον Μάριο Μπιόντι, όπου θεωρητικά μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και καινούριο άλμπουμ και από τον Ιταλό. Καινούριο άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν από ένα μήνα, έχει βγει ήδη. Και καλά ο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Η Casey Musgraves, Dry Spell.

I hear you calling. Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τον περιμένουμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη θα έρθει το Σεπτέμβριο για να ανοίξει από το Λυκαβητό τη μεγάλη τουρνέ, την ευρωπαϊκή τουρνέ του. Και φυσικά να παρουσιάσει και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και τα 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη, ωραία, σπουδαία και αποδοτική δημιουργική καριέρα μέχρι και τις μέρες μας.

Riders on the Moon, οι Άρκ ντε Σολέι, που θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο των Κρουάνμιν από τη Σουηδία.

0: ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξτε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μου λέτε, ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα, στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

0: The girl.
1: Τι ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο έτσι, είναι 27 χρονών, είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας, βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα and the rest is history που λένε. Και νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική, και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Είναι η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπου, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jessie, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Jack Antonoff. Jack Antonoff, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένα στους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλε και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στο πλευρό της με το The Tortoise Poets Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Μπελέ.

ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

Capacity of Love. Αυτή είναι η Grace Jones. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω από μια περσόνα η Grace Jones. Το τι έχει κάνει στη ζωή της, κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54 και την εποχή του modeling και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier. Wave, τη reggae, τη funk, το post-punk.

Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: σου κι άλλο. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Ζαζ, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ζαζ, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα, καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και δώσει και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Ζαζ, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

αυτός είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή, έτσι. David Hildago.

λοιπόν είναι ο Νταβίτ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live που θα έδινε στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία και από την Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1988. Πόσο μακριά φαίνεται.

Dumbbell Jane. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδεία από το Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει, δεν βάζει, δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες. Βεβαίως, αλλά αυτή η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες coast to coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. UB40 και I Shot the Sheriff.

Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάτοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όποια μας κάνει τα κρόαση. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία, μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, pull up to the bumper. Μπαμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο.

0: Ροζαπίου. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια.

καρδιολογία να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

Πίσω στο μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μην κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Mocomizic Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

Το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι. Never know how much I love you. Never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear.

Ορλεάν γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

ωραίες μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, που έρχονται από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shake Town επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes, και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene, που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Του Zunga είναι το κομμάτι.

Τώρα βρήκα το δρόμο μου με τον Απελάρδο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνετε μια συλλογή με τίτλο Radio Malembe και όλα τα ρημίξεις που αφορούν στον Απελάρδο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

πράγματα συμβαίνουν στις μουσικές και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του, η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί, μια Cumbiano Get Enemy που φτιάχτηκε μόλις.

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους φτιάχτηκαν και οι Ezra Collective να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά, Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

καλοκαιράκι πρώτων πυλών και θα το ευχαριστηθούμε. Η Jamaican Jazz Orchestra είναι εδώ να βάλει τους ρυθμούς και το Brain Freeze είναι το κομμάτι μας.

Μπορεί να μην είναι ο Hugh Roy Brown, είναι όμως ο Hugh Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την dub πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dub.

Η παρέα μεγαλώνει, ο Prince Patty παραμένει εδώ και ο Science McMenamin είναι εδώ. Expansions είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Ο Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται από την Αφρική, από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Emmanuel Jal.

φτιάξει ομάδα ο Νίκολα Κόντε χωρίς αφιβολία και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved και εδώ ηχογραφεί στην 4File Records.

στα πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις, ένα Party Ego Boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

η New Love Experience στη Βραζιλία, συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλιέντε το κομμάτι.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix, το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

και να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες οι La Femme που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Françoise, υποθέτω την Françoise Hardy. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.